τοπικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να συνεδριάζει σήμερα για να τοποθετηθεί επί της πρότασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά το νέο αδιέξοδο στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση, παρά τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και χωρίς κοινή αποδοχή, κυρίως λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών αλλά και φορέων, καθώς και έλλειψης σαφούς πλαισίου λειτουργίας της δομής. Στην ίδρυση νέων σχολικών μονάδων για το έτος 2026-2027 προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Στην Κρήτη θα λειτουργήσουν δύο νέα σχολεία σε Ασίμι και Πλακιά και συγκεκριμένα ιδρύεται Σπέρινο Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασίμι και ημερήσιο γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά. Μίσιν Καλέρτ ενεργοποιήθηκε για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τέχνη της οποίας χάθηκαν εδώ και μέρες στα Χανιά. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή στη Χαμάς και δραστηριότητα που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Γάζα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Για όλα τα τρέχοντα ζητήματα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός μίλησε μεταξύ πολλών άλλων για τους Σαμαρά και Καραμανλή, σχολίασε τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στα μέτρα κατά αυτής, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος με την ευκαιρία κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου των 777 άρθρων. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου ενώ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Ο Δήμος Μιλοποτάμου ενημερώνει ότι από σήμερα Παρασκευή η γέφυρα του περάματος θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Για την εξυπηρέτηση των κατοικιών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο δρόμος που οδηγεί προς τον βρυφονηπιακό σταθμό περάματος θα λειτουργεί προσωρινά ως οδός διπλής κατεύθυνσης για όσο διάστημα παραμείνει κλειστή η γέφυρα. Κατά τόπους νεφώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους απνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 24 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Σου λέω πως σου λέω πως σου λέω πως σου λέω πως...

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να συνεδριάζει σήμερα για να τοποθετηθεί επί της πρότασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά το νέο αδιέξοδο στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση, παρά τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και χωρίς κοινή αποδοχή, κυρίως λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών, αλλά και φορέων, καθώς και έλλειψης σαφούς πλαισίου λειτουργίας της δομής. Στην ίδρυση νέων σχολικών μονάδων για το έτος 2026-2027 προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Στην Κρήτη θα λειτουργήσουν δύο νέα σχολεία σε Ασίμι και Πλακιά και συγκεκριμένα ιδρύεται Σπέρινο Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασίμι και Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά. Μίσιν Καλέρ την ενεργοποιήθηκε για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τέχνη της οποίας χάθηκαν εδώ και μέρες στα Χανιά. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή στη Χαμάς και δραστηριότητα που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Γάζα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Για όλα τα τρέχοντα ζητήματα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός μίλησε μεταξύ πολλών άλλων για τους Σαμαρά και Καραμανλή, σχολίασε τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στα μέτρα κατά αυτής, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος με την ευκαιρία κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου των 777 άρθρων. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ενώ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Ο Δήμος Μιλοποτάμου ενημερώνει ότι από σήμερα Παρασκευή η γέφυρα του περάματος θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Για την εξυπηρέτηση των κατοικιών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο δρόμος που οδηγεί προς τον βρυφονηπιακό σταθμό περάματος θα λειτουργεί προσωρινά ως οδός διπλής κατεύθυνσης για όσο διάστημα παραμείνει κλειστή η γέφυρα. Κατά τόπους νεφώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.

0: FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να συνεδριάζει σήμερα για να τοποθετηθεί επί της πρότασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά το νέο αδιέξοδο στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση, παρά τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και χωρίς κοινή αποδοχή, κυρίως λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών αλλά και φορέων, καθώς και έλλειψης σαφούς πλαισίου λειτουργίας της δομής. Στην ίδρυση νέων σχολικών μονάδων για το έτος 2026-2027 προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Στην Κρήτη θα λειτουργήσουν δύο νέα σχολεία σε Ασίμι και Πλακιά και συγκεκριμένα ιδρύεται Σπέρινο Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασίμι και Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά. Μίσιν Καλέρτ ενεργοποιήθηκε για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τέχνη της οποίας χάθηκαν εδώ και μέρες στα Χανιά. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή στη Χαμάς και δραστηριότητα που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Γάζα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Για όλα τα τρέχοντα ζητήματα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός μίλησε μεταξύ πολλών άλλων για τους Σαμαρά και Καραμανλή, σχολίασε τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στα μέτρα κατά αυτής, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος με την ευκαιρία κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου των 777 άρθρων. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ενώ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Ο Δήμος Μελοποτάμου ενημερώνει ότι από σήμερα Παρασκευή η γέφυρα του περάματος θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Για την εξυπηρέτηση των κατοικιών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο δρόμος που οδηγεί προς τον βρυφονηπιακό σταθμό περάματος θα λειτουργεί προσωρινά ως οδός διπλής κατεύθυνσης για όσο διάστημα παραμείνει κλειστή η γέφυρα. Κατά τόπους νεφώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να συνεδριάζει σήμερα για να τοποθετηθεί επί της πρότασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά το νέο αδιέξοδο στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση, παρά τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και χωρίς κοινή αποδοχή, κυρίως λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών, αλλά και φορέων, καθώς και έλλειψης σαφούς πλαισίου λειτουργίας της δομής. Στην ίδρυση νέων σχολικών μονάδων για το έτος 2026-2027 προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Στην Κρήτη θα λειτουργήσουν δύο νέα σχολεία σε Ασίμι και Πλακιά και συγκεκριμένα ιδρύεται Σπέρινο Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασίμι και Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά. Μίσιν Καλέρτ ενεργοποιήθηκε για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τέχνη της οποίας χάθηκαν εδώ και μέρες στα Χανιά. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή στη Χαμάς και δραστηριότητα που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Γάζα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Για όλα τα τρέχοντα ζητήματα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός μίλησε μεταξύ πολλών άλλων για τους Σαμαρά και Καραμανλή, σχολίασε τον Λέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στα μέτρα κατά αυτής, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος με την ευκαιρία κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου των 777 άρθρων. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ενώ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Ο Δήμος Μιλοποτάμου ενημερώνει ότι από σήμερα Παρασκευή η γέφυρα του περάματος θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Για την εξυπηρέτηση των κατοικιών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο δρόμος που οδηγεί προς τον βρυφονηπιακό σταθμό περάματος θα λειτουργεί προσωρινά ως οδός διπλής κατεύθυνσης για όσο διάστημα παραμείνει κλειστή η γέφυρα. Κατά τόπους νεφώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα.
10: Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340-20737.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μηλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-213-1462.

Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να συνεδριάζει σήμερα για να τοποθετηθεί επί της πρότασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά το νέο αδιέξοδο στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση, παρά τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και χωρίς κοινή αποδοχή, κυρίως λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών αλλά και φορέων, καθώς και έλλειψης σαφούς πλαισίου λειτουργίας της δομής. Στην ίδρυση νέων σχολικών μονάδων για το έτος 2026-2027 προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Στην Κρήτη θα λειτουργήσουν δύο νέα σχολεία σε Ασίμι και Πλακιά και συγκεκριμένα ιδρύεται Σπέρινο Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασίμι και ημερήσιο γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά. Μίσιν Καλέρτ ενεργοποιήθηκε για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τέχνη της οποίας χάθηκαν εδώ και μέρες στα Χανιά. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή στη Χαμάς και δραστηριότητα που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Γάζα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Για όλα τα τρέχοντα ζητήματα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός μίλησε μεταξύ πολλών άλλων για τους Σαμαρά και Καραμανλή, σχολίασε τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στα μέτρα κατά αυτής, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος με την ευκαιρία κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου των 777 άρθρων. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου ενώ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Ο Δήμος Μιλοποτάμου ενημερώνει ότι από σήμερα Παρασκευή η γέφυρα του περάματος θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Για την εξυπηρέτηση των κατοικιών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο δρόμος που οδηγεί προς τον βρυφονηπιακό σταθμό περάματος θα λειτουργεί προσωρινά ως οδός διπλής κατεύθυνσης για όσο διάστημα παραμείνει κλειστή η γέφυρα. Κατά τόπους νεφώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980 8467 21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
8: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρίας στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
8: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
8: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
10: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
11: Θαμνοκοπτικά,
10: αλυσοπρίωνα,
11: θερμοκήπια κήπου,
10: ψεκαστικά,
11: αντλίες,
10: πλυστικά,
11: είδη συνεργείου,
10: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
11: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310 57070.
11: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς
10: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
13: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
14: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
13: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
14: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
13: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
14: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και εικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η υπόθεση χωροθέτησης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης να συνεδριάζει σήμερα για να τοποθετηθεί επί της πρότασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά το νέο αδιέξοδο στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη απόφαση, παρά τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις. Το θέμα παραμένει ανοιχτό και χωρίς κοινή αποδοχή, κυρίως λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών αλλά και φορέων, καθώς και έλλειψη σαφούς πλαισίου λειτουργίας της δομής. Στην ίδρυση νέων σχολικών μονάδων για το έτος 2026-2027 προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Στην Κρήτη θα λειτουργήσουν δύο νέα σχολεία σε Ασίμι και Πλακιά και συγκεκριμένα ιδρύεται Σπέρινο Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασίμι και ημερήσιο γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά. Μίσιν Καλέρτ ενεργοποιήθηκε για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τέχνη της οποίας χάθηκαν εδώ και μέρες στα Χανιά. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή στη Χαμάς και δραστηριότητα που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Γάζα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Για όλα τα τρέχοντα ζητήματα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός μίλησε μεταξύ πολλών άλλων για τους Σαμαρά και Καραμανλή, σχολίασε τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στα μέτρα κατά αυτής, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος με την ευκαιρία κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου των 777 άρθρων. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ενώ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει ότι από σήμερα Παρασκευή η γέφυρα του περάματος θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, για την εξυπηρέτηση των κατοικιών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Ο δρόμος που οδηγεί προς τον Βρυφονηπιακό σταθμό περάματος θα λειτουργεί προσωρινά ως οδός διπλής κατεύθυνσης για όσο διάστημα παραμείνει κλειστή η γέφυρα. Κατά τόπους νεφώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
6: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
6: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
7: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
6: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
7: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
6: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanapticsiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
9: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
10: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
9: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
10: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
9: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
10: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
9: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
13: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
13: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
15: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μία μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-213-1462.

Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αλλοδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή και τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων αλλοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μια τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδινοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβιλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση των Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες!

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αλλοδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή και τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων αλλοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μια τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος Ρωμά στην καταγωγή τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδινοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβουλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπιών από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, στίκες αλλά και επώνυμες στίκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
7: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: τσεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
11: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
10: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
11: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
10: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
11: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
10: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Εθνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Πέραματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μία μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-213-1462.

ηλικίας από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 49χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται διακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγκια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων αλλοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μια τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβιλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
7: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 41χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαιριά διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των ολοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των ολοδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων ολοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μία τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος Ρωμά στην καταγωγή τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδινοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβαίνει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβιλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
5: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
2: 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσει συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωτο παιχνίδι.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Και τώρα στο Energy, σούπερ καλοκαιρινές προσφορές. Συνδρομή για 2 μήνες μόνο με 75 ευρώ, για 4 μήνες μόνο με 135 ευρώ και για 6 μήνες μόνο με 175 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 19 Ιουνίου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28340 20 737.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 213 1462.

είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 41χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται διακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγκια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαιριά διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των ολοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των οδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή και τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων ολοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μία τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβιλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Με φώσεις και πιθανόν κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακασ

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
2: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 49χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περιζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων αλλοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μια τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβιλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-213-1462.

ηλικία από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 41χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρόπλο στάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγκια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινικό στάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων αλλοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μια τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβιλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντ και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
4: θερμοκήπια κήπου,
2: ψεκαστικά,
4: αντλίες,
2: πληστικά,
4: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις,

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
8: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
9: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
8: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
0: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελοποτάμου.
0: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα
12: γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλεφωνώ 2834-0-2737.
14: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
15: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
14: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
15: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
14: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
15: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωτο παιχνίδι.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 41χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται 2 ακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων ολοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μία τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβουλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, αφού παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign, Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη, Κωστή Παπαδάκη 19, στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign, για το χώρο που σου αξίζει.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
9: Αντιπρόσωπος Νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Και τώρα στο Energy, σούπερ καλοκαιρινές προσφορές. Συνδρομή για 2 μήνες μόνο με 75 ευρώ, για 4 μήνες μόνο με 135 ευρώ και για 6 μήνες μόνο με 175 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 19 Ιουνίου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέμιλο Ποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30, είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 213 1462.

είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 41χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαιριά διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των ολοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των ολοδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων ολοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μία τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβουλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακίνητου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωτο παιχνίδι.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 41χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αλλοδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή και τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων αλλοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μία τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβιλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φονς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
13: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
12: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
13: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
13: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
12: Τηλέφωνο 28340 20 737.

Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου.

0: τον τουρισμό. Η ΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθινο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μία μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 213 1462.

0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
1: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
1: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 49χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περιζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων αλλοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μια τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβιλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Με φώσεις και πιθανόν κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση

0: να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
3: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας μοναδικό χώρο. Πλήρης υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και οικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωτη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 41χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται διακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαιριά διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των ολοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των ολοδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή και τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων ολοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μία τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβουλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
7: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
7: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
7: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε,
9: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό.

0: γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδέ Μιλοποτάμου διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημά του σε μια μοναδική κριτική χορεσπερίδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στον Αχλαδέ. Έναρξη 9.30, είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-213-1462.

0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
1: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
1: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ζάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 10.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ζάλος FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 41χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχισαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγκια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή και τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων ολοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μια τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβιλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντ και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Υπολιετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Γιατί σ' αγαπώ.
1: You're my lover, undercover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα, σκέψου

0: Smart. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. 8ο Summer Camp στο Πέραμα. Η Ακαδημία Αστέρα Περάματος διοργανώνει το πιο ξεχωριστό Summer Camp από 1η έως 31 Ιουλίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 5 μοναδικές θεματικές ενότητες, φυσική αγωγή, αγγλικά, θεατρικό παιχνίδι, παραδοσιακούς χορούς και εικαστικά, ενώ θα προσφέρεται και δεκατιανό. Ακόμη, δυνατότητα επέκτασης έως και τις 4 το απόγευμα με επιπλέον κόστος. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 694 040 6027, ενώ οι οριστικές εγγραφές με υπεύθυνη δήλωση γονέα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 16 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο γήπεδο Περάματος. Summer Camp Αστέρας Περάματος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μάθηση, δημιουργία και ατελείωση.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της εγκληματικότητας στην Κρητική Ήπεθρο. Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Ρεθύμνου έκαναν φύλο και φτερό σπίτια και άλλους χώρους, προχωρώντας τη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 52χρονου, ενός 26χρονου και μία 41χρονης. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό πλωστάσιο, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα περίστροφο, μία γεμιστήρα πιστολιού 220 φυσίγγια διαφορών τύπων και διαμετρημάτων, μία ξυφολόγχη, μία σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων. Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και στο ποινιοστάσιο των εμπλεκομένων, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν δηλωθεί 1.840 προβατοειδή, βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν μόλις 123, μερικά από αυτά να μην φέρουν καν τα προβλεπόμενα ενότια. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αφήξεις των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού και τη Γάβδο να είναι καθημερινές. Στη διάρκεια της νύχτας ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης για 31 παράτυπους μετανάστες νότια του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι μετακινούνται για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και κυρίως το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αδαπών προσλαμβάνει νέα διάσταση, καθώς ο όμιλος Γκριμάλντι με ασφαλιστικά μέτρα ζητά την εκένωση του παλού ψυγείου στο λιμάνι, εκεί όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης χθες Παρασκευή και τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως δύο περιοχές φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος για την εγκατάσταση προσωρινής φιλοξενίας των αφιχθέντων ολοδαπών, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει. Μία τραγωδία με ένα κοριτσάκι 18 μηνών σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επί 48 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη ώστε να σώσουν το κοριτσάκι, όπου νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο. Το βρέφος, Ρωμά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά, ενώ μάλιστα από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24 ώρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Η κατάσταση του παιδιού ωστόσο επιδεινώθηκε, με τον 45χρονο παππού που το φρόντιζε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγές, το παιδί είχε συμπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία έκανε επεισόδιο καρδιοπνευστικής ανακοπής, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Με εισαγγελική εντολή, ωστόσο, ο παππού συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Μαΐου δείχνουν ότι η στέγαση ακριβένει σε ένα χρόνο κατά 11,6%. Πρόκειται για ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή και σχεδόν τριπλάσιο από τον ρυθμό της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Για παράδειγμα, πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,1% περίπου, όσο η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Ελστάτ δημοσίευσε μια συμβουλική όσο και σημαδιακή ανακοίνωση που αφορά αποκλειστικά τη στέγη. Δύο στρατόπεδα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου και τις επιχειρούμενες διαφορετικές ημερομηνίες από τα φουντς και τις τράπεζες. Πλέον είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια που γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Άριου Πάγου, γεγονός που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους δανειολήπτες. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο και από την αντιπολίτευση. Νομικοί κύκλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτονισμού ισούται με τον χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Επικαλούνται δε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με την οποία η απέτηση τόκων προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και παρέχεται στον δανειστή σαν αντίτιμο για τη στέρηση επί συγκεκριμένο χρόνο. Νεφώσεις και πιθανόν κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28 34 0 20 483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: المؤسسة.
1: وصحيح أن البلاد حفظها الله يشمل برعاية الدنيا.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.